0: Ντέρτι.
1: 12 παρά πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά

0: Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως πρωτού να ανάψεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.
1: Dirty.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Μα δεν έχει σημασία αν την αγαπάω εγώ. Σκοπό είναι να δούμε αυτή τι λέει. Γιατί το λες. Πώς θα της το πω. Αν αγαπάει άλλον, να με πάρουν και δυο στο ψηλό δηλαδή. Ή και αν αγαπάει άλλον, πώς να μπω εγώ στη μέση εμπόδιο.
1: Θα σου πω ένα κόλπο που το έκανα στη Θανάσσαλα και έπιασε σαν μαγιά στη Λεούτη. Δείξε ενδιαφέρον για άλλη. Εάν δεν σ' αγαπάει, θα σε γράψει στα παλιά της παπούτσια.
0: Δεν έχει παλιά παπούτσια, ένα ζευγάρι έχει όλα αυτά φοράει.
1: Ένα έχει.
0: Ένα βέβαια.
1: Εκεί θα σε γράψει.

0: Dirty. Μόνο Λαϊκά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εγώ να έρθω να δουλέψω εδώ μέσα. Η κόπα θα με δώσει. Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σε στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζει επάγγελμα, λέω εγώ.
1: Εσύ δεν αλλάζει πατέρα, λέω εγώ.
0: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μην έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάτης. Αλλά βλέπει, επέμενε να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπει ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε, αρκεί να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι οικονομημένο. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: είμαστε έτσι λοιπόν, μαντάμε.
1: Μπορείτε.
0: Έτσι, μαντάμ. Στη Χαλκίδα με νόμισε σε μένα και μου ήρθε στους Αγίους Θεοδόρους για να αλωνίσεις.
1: Χρόνια έχω νόημα.
0: Αμα αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύριο.
1: Και εγώ αγαπάω μια 19 χρόνια.
0: Ρε, στα διάλα.

Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

γάμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο μπορεί.

0: Η ώρα πήγε 7.
1: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
2: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
1: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
2: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
1: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 2848.
1: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
2: Χρόνης.
1: Χρόνης.
3: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα Εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερ 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
1: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσει.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
2: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
3: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκιβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
4: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις ήττες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου ΣΥΤΑΣ. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
6: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπολείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
7: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
8: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
9: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.

0: κόμματα αυτά, ρε πια. Να σκοτώνουν οι άνθρωποι τώρα στα καλά του καθουμένου.
1: Θωμά.
0: Ε.
1: Το αίμα των μακρικοστέων ζητάει από σένα εκδίκηση.
0: Από μένα.
1: Από σένα.
0: Και γιατί από μένα και όχι από κανέναν άλλο.
1: Βρέμε κανένα άλλο στο σινικό στη φαμίλια μας.
0: Και το πάμε ντε και ντε, δηλαδή να μην κανένα.
1: Δουλειάζει, βρε.
0: Άσε με, ρε πια. Άσε με, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Βρε ήρθε στην Αθήνα και θα φύγει από την Αθήνα χωρίς να πάρει εκδίκηση.
0: Ποια εκδίκηση δεν θα πάρω. Το μόνο που λογαριάζω να πάρω είναι να πάρω κανένα δυο που καμισάκια.
1: Ναι, τέτοιο που είσαι, πάρε και να δυο του είναι σόπρακ.

0: Η ώρα πήγε 8.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
4: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-4258-42. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
5: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610 225 795. Κινητό 6945 707 123.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
3: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
2: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
2: Τις Τρίτες, V-Power.
3: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
2: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
3: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
2: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
5: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
6: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη Βιπέ Πατρών. Τηλέφωνο 2610 27 87 17.
7: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: Dirty. Αληθινά τραγούδια.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας εμπορία κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Τόλης Βοσκόπουλος. Αν και ταυτισμένος με το ερωτικό στοιχείο, ποτέ δεν ερμήνευσε το ίδιο τραγούδι. Η εργογραφία του, ειδικά μέχρι και τις αρχές του 90, κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα του μύθου του και των απαιτήσεων που είχαν από αυτόν η μουσική βιομηχανία και οι μηχανισμοί της. Το ξέρω πως δεν θα γυρίσεις, πως ήσουν απεραστική από το ατέλειωτο ερωτικό ταξίδι του 1987 σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Η ώρα πήγε 9.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και 2 γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίο, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Βιοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
2: Να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση.
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
4: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα, σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 2623 071 245.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
8: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
9: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 2691 021 450.
10: Dirty.

0: Αφίτη.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονόμω Κατοίκων. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβοίας 238, τηλέφωνο 2610 30.

0: Στο υπόγειο σπιτιού γεννήθηκε μια ιδέα. Λίγα χρόνια μετά έγινε εμπειρία. Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαδιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Ανακαλύψτε την σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
3: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
4: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-523235. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
5: Υπέροχα,
6: μοντέρνα,
5: πρωτοποριακά,
6: έξοχα, έξοχα.
7: Τα είδη εξοχής στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
8: Απατάγγελος.
9: Στα είδη εξοχής φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
10: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
11: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται, είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
12: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
13: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό? Τόσο νόστιμο! Από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
14: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
13: Αχαϊκό Χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ. Σε 8 σημεία στην Πάτρα.
14: Αχαϊκό Χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.
15: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
16: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: Η ώρα πήγε 10.
1: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερ 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613 007 931.
3: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
4: Έφυγες.
3: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
4: Την άλλαξε κι αυτή.
3: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεροκίνηση.
4: Πες μου ότι το γύρισες.
3: Πώς?
4: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
3: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
4: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
3: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεροκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 342 001.
5: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιππάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιππάτος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 422 900. Κουφώματα Φιλιππάτος. Δίνει λύσεις.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ.

0: έρχεται. Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
5: Dirty.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
3: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
5: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
6: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
7: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
8: Αυτό το καλοκαίρι θα σου κάνω σκηνή.
9: Τέλεια! Περίμενε να πάμε στο Τσόλις Κάμπινγκ και εγώ θα σου κάνω το κρεβάτι. Σόλες Κάμπινγκ. Κάνεις καλοκαίρι και τα έχεις όλα. Σκηνές, μπάγκαλος, καλύβες και τροχόσπιτα. Φαγητό, απολαυστικούς καφέδες και ποτά στο Beach Bar για ξεχνιασιά, άνεση, οργάνωση όλο το καλοκαίρι.
10: Σόλες Κάμπινγκ. Λαμπύρι Αιγείου. Τηλέφωνο 26910 31469.

0: Και τώρα θα σας ανακοινώσω την απόφασή μου.
1: Την απόφασή σου?
0: Έχε γιάκα είμαι νεκός.
2: Αυτό το καλό ευτυχία.
0: Έχε γιά παντοτινή.
2: Αυτοκτονία.
0: Μοναστήρι.
1: Τι?
0: Μαύρο ράσο.
2: Ευτυχία.
0: Νηστεία.
2: Σε παρακαλώ.
0: Θα αλλάξω και το όνομά μου. Αδελφή Καμίλη.
2: Σου απαδελφέ θα σε πω αδελφή της Καμίλας.
0: Μακριά από τον κόσμο.
2: Ωραίο έργο που το είδες.
0: Σε ένα παράθυρο που θα αντικρίσει την εξοχή. Λα καμπάνια. Οι εμβολές αμαρτίες περιπέσουσα γίνει.
2: Ω, κονομήσαμε και την Κασιανή μου.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Βασίλη Καρά ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
0: Dirty. Αληθινά τραγούδια.

0: Η ώρα πήγε 11.
1: Τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 8555 43. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
7: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
8: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη Βιπέ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-2787-17.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nope. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 2691 021 450.

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460. Στο υπόγειο σπιτιού γεννήθηκε μια ιδέα. Λίγα χρόνια μετά έγινε εμπειρία. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Ανακαλύψτε την σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
2: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
1: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
2: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
3: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
3: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
2: Χρόνης.
3: Χρόνης.
0: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
4: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
5: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7.
2: Για τον Ότη Σφαγιανάκη, το Δεκέμβριο του 1994 έρχεται ο απόλυτος θρίαμβος και η δικαίωση. Κυκλοφορεί ο δίσκος Νοτιοανατολικά του κόσμου, τριπλά πλατινένιος τότε. Είναι ο δίσκος που περιλαμβάνει το κλασικό τραγούδι του διδήμου των μεγάλων σουξέ, Αλέκος Χρυσοβέργης Σπύρος Γιατράς, με τη συμμετοχή και της Ειρήνης Χρυσοβέργη. Παράλληλα, συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία των ζωντανών εμφανίσεων του Σφαγιανάκη σε μεγάλους νυχτερινούς χώρους, όπου καταφέρνει να δημιουργήσει μια εντελώς προσωπική πρόταση στο χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Ο αετός λοιπόν πεθαίνει στον αέρα, αλλά ελεύθερος και δυνατός.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Η ώρα πήγε 12.
1: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
2: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
3: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613 007 931.
4: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
5: Έφυγες.
4: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
5: Την άλλαξε κι αυτή.
4: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
5: Πες μου ότι το γύρισες.
4: Πώς?
5: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
4: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
5: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
4: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση, Car Electric, Βασιλείου Αδαμοπούλου 53, Διοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 342 001.
6: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις ήττες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου ΣΥΤΑΣ. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλήσε, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 311 131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.

έρχεται. Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στην

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσα το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερ 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
2: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17, Οβρία. Τηλέφωνο 2610-4258-42. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
3: Υπέροχα,
4: μοντέρνα,
3: πρωτοποριακά,
4: έξοχα, έξοχα.
5: Τα είδη εξοχής στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
3: Απατάγγελος.
6: Στα είδη εξοχής φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
7: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
8: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
9: Αυτό το καλοκαίρι θα σου κάνω σκηνή.
10: Τέλεια! Περίμενε να πάμε στο Τσόλις Κάμπινγκ και εγώ θα σου κάνω το κρεβάτι.
11: Τσόλις Κάμπινγκ. Κάνεις καλοκαίρι και τα έχεις όλα. Σκηνές, μπάνγκαλοους, καλύβες και τροχόσπιτα. Φαγητό, απολαυστικούς καφέδες και ποτά στο Beach Bar για ξεχνιασιά, άνεση, οργάνωση όλο το καλοκαίρι.
12: Τσόλις Κάμπινγκ. Λαμπύρι Αιγείου. Τηλέφωνο 2691-031-469.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
15: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
16: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκης Oil και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
17: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου. Η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: πήγε μία.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr. Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586.
2: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιππάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιππάτος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 422 900. Κουφώματα Φιλιππάτος. Δίνει λύσεις.
3: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρητα, γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
8: Η απόλυτη δροσιά, όνειρο θερινής νυχτός, όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-21450.
9: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
10: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111.
0: το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Στο υπόγειο σπιτιού γεννήθηκε μια ιδέα. Λίγα χρόνια μετά έγινε εμπειρία. Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Ανακαλύψτε την σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
4: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
5: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
6: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
5: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος.
5: Τις Τρίτες V-Power.
6: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
5: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
6: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
5: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη ΒΠΕ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-2787-17.
9: Στο Σικάγο, είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας, έχουμε σούβλες. Συσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Συσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
10: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
11: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Δημήτρη Μητροπάνου ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
2: Dirty. Μόνο λέει κάτι.

0: Η ώρα πήγε 2.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και 2 γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Βιοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460. Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975-855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα, σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας. Αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλήσε. Για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
6: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό? Τόσο νόστιμο! Από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
7: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
6: Αχαϊκό χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ, σε 8 σημεία στην Πάτρα.
7: Αχαϊκό χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.

0: έρχεται.
1: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
5: Dirty.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Στις 27 Απριλίου του 2008, ο Μάριος Στόκας αποχαιρετούσε το μάταιο ετούτο κόσμο. Ήταν μόλις 54 ετών. Παρά το σύντομο βίο του, ο Στόκας κατάφερε ως συνθέτης να αφήσει πολλές και γερές παρακαταθήκες. Οι συνθέσεις του ξεχωρίζουν για την πληρότητά τους και την αμεσότητά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τραγούδια του μπήκαν στα χείλη και τις καρδιές του κόσμου και εξακολουθούν να μας συντροφεύουν στην καθημερινότητά μας, στις αγωνίες, τα μεράκια και τα ντέρτια μας.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα.

0: κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
1: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
2: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
1: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Σελ Δρακόπουλος.
1: Τις Τρίτες V-Power.
2: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
1: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
2: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
1: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμασης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα Εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερ 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
5: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
6: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
8: Αυτό το καλοκαίρι θα σου κάνω σκηνή.
9: Τέλεια! Περίμενε να πάμε στο Τσόλις Κάμπινγκ και εγώ θα σου κάνω το κρεβάτι.
10: Τσόλις Κάμπινγκ. Κάνεις καλοκαίρι και τα έχεις όλα. Σκηνές, μπάγκαλοους, καλύβες και τροχόσπιτα. Φαγητό, απολαυστικούς καφέδες και ποτά στο beach bar για ξεχνιασιά. Άνεση, οργάνωση όλο το καλοκαίρι.
11: Τσόλις Κάμπινγκ. Λαμπύρι Αιγείου. Τηλέφωνο 26910 31469.

απέναντι στον άντρα το πάνη. Είναι να είναι ευγενικός, να είναι αρμονικός, να έχει μια υπεροψία, μια στροβληψία, μια καχυποψία, μια υπεροψία και όλα τα ψία.

0: ώρα πήγε 3.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
3: Έφυγες.
2: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαζε η μπαταρία.
3: Την άλλαξε κι αυτή.
2: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
3: Πες μου ότι το γύρισες.
2: Πώς?
3: Το άλλαξες σε υγρά αέριο.
2: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
3: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
2: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Διοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 342 001.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
5: Υπέροχα,
6: μοντέρνα,
5: πρωτοποριακά,
6: έξοχα,
5: έξοχα.
7: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
5: Απατάγγελος.
8: Στα είδη εξοχή φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
9: Απατάγγελος. Στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοιγοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
15: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610-525-500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.
16: Dirty.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβοίας 238, τηλέφωνο 2610 30.

0: Τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
2: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά, τα ποιοτικά προϊόντα.
1: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
2: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
1: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
1: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
2: Χρόνης.
1: Χρόνης.
3: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
1: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις. Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 2691-021-450.
4: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Dirty.

0: Μικρέ!
1: Με φωνάξει την κύριε βουλευτά, άκουσα μικρέ.
0: Κάτι σε παιδί μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν μου λες...
1: Κανένας. Να ξεχνάτε το όνομά μου όλο κύριε βουλευτά. Κανένας. Να θυμόσετε τα μπαχάρια. Κανένας, γαρίφαλα, καταλάβετε τι ρίγανε.

0: ώρα πήγε 4.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
3: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
4: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17, Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
5: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
6: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη Βιπέ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-278717. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Στο συνεργείο αυτοκινήτων παντός τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Βιοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 336 460. Στο υπόγειο σπιτιού γεννήθηκε μια ιδέα. Λίγα χρόνια μετά έγινε εμπειρία. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Ανακαλύψτε την σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
2: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
3: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.
8: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
9: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
10: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
11: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα

0: Ανάποδε άνθρωπε!
1: Καλά κάνω.
0: Βλέπω τα λαντρόγυνα και χαίρομαι. Ο κύριος Σταυρόπουλος απέναντι κάθε πρωί μόλις φεύγει τη φυλάει τη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο?
1: Βρε, αμπαράτα με που θα πάω να φιλήσω την ξένη γυναίκα.

0: Dirty.
1: Η ώρα της Τζένις Βάνου ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
2: Dirty. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ώρα πήγε
1: 5.
2: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
3: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
5: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο Σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο Σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτ 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Ρούτ 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Χρόνης.
4: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερη 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
5: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
6: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91-267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
7: Στο

0: υψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα σου κάνω σκηνή.
2: Τέλεια! Περίμενε να πάμε στο Τσόλις Κάμπινγκ και εγώ θα σου κάνω το κρεβάτι.
3: Τσόλις Κάμπινγκ. Κάνεις καλοκαίρι και τα έχεις όλα. Σκηνές, μπάγκαλοους, καλύβες και τροχόσπιτα. Φαγητό, απολαυστικούς καφέδες και ποτά στο beach bar για ξεχνιασιά, άνεση, οργάνωση όλο το καλοκαίρι.
4: Τσόλις Κάμπινγκ. Λαμπύρη Αιγίου. Τηλέφωνο 2691-031-469.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.

0: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερον ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και εξ αρχιωτά των χρόνων, κύριε Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το ισχυρό φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων όλων αυτών, των μη χειροβέλτιστων τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας δηλαδή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.
0: Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη μου.
1: Ευτυχώς γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.

0: Η ώρα πήγε 6.
1: Τι είπες Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερίς. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερίς, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
3: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
4: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
3: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
3: Τις Τρίτες, V-Power.
4: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
3: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
4: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
3: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
2: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
5: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
6: Υπέροχα,
7: μοντέρνα,
6: πρωτοποριακά,
7: έξοχα, έξοχα.
8: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
6: Απατάγγελος.
9: Στα είδη εξοχή φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
10: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
11: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό, τόσο νόστιμο, από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά, σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
12: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
11: Αχαϊκό χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ, σε 8 σημεία στην Πάτρα.
12: Αχαϊκό χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.

έρχεται. Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας εμπορία κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7.
2: Ο Πόλης Κερμανίδης, γεννημένος στην Ξάνθη, πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία στα μισά περίπου της δεκαετίας του 60. Το 1976 διασκευάζει διακριτικά ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, αυτό που ακολουθεί, και κάνει απρόσμενα το μεγάλο μπαμ. Το τραγούδι αυτό, ερμηνευμένο σε πρώτη εκτέλεση από τον Μάνο Παπαδάκη, είναι περίεργο, ιδιόρυθμο και ιδιότροπο τόσο σε αρμονική γραφή όσο και σε στιχουργική δομή. Δένει όμως απόλυτα με τη φωνή του Κερμανίδη. Μια φωνή που χαρακτηρίζεται από πολυκύμαντες αναπνοές, άμεσα λαϊκή έκταση και δύναμη, οικία κλασική αλλά και κατά κάποιο τρόπο αναρχική σύγχρονη ερμηνεία. Απόψε είναι βαρύς ο ουρανός, βαρύς σαν την καρδιά μου.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

διαφορά. Μέσα στη ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις,

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Βιοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων. Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
1: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος

0: Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπολείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρητα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
1: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σχίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 21 450.
2: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Τι έχεις?
1: Το χέρι μου, το χέρι μου.
0: Πονάς?
1: Το χτύπησα πέρσι με εκείνο το βαρέλι.
0: Πέρσι το χτύπησες και τώρα σε πόνεσαι.
1: Όχι, αλλά όταν αλλάζει ο καιρός πάντα με πειράζει. Και μου το είπε ο γιατρός. Εγώ πρέπει να κάνω οπωσδήποτε μπάνια.
0: Μπάνια πρέπει να κάνεις, το πήδες, το πει ο γιατρός.
2: Δεν εννοεί αυτό, μαμά. Ιαματικά εννοεί.
0: Ωραία, σκάνει απ' τα άλλα και ας του λείπουν τα ιαματικά.

0: Dirty.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα πήγε 7.
1: Στο υπόγειο σπιτιού γεννήθηκε μια ιδέα. Λίγα χρόνια μετά έγινε εμπειρία. Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Ανακαλύψτε την σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
7: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
12: Dirty.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Τέρτη.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαν το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
3: Χρόνης.
2: Χρόνης.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche.

0: Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις ΣΥΤΕΣ σας τι γίνεται, είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου ΣΥΤΑΣ. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
2: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
3: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη ΒΠΕ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-278717.
4: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
5: Στο Σικάγο, είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
6: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
7: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σα φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύση.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Γιώργου Μαζονάκη ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.

0: Η ώρα πήγε 8.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο γουρδούπης.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
4: Έφυγες.
3: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
4: Την άλλαξε κι αυτή.
3: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεροκίνηση.
4: Πες μου ότι το γύρισες.
3: Πώς?
4: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
3: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
4: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
3: Στο Car Electric Κωστόπουλος. Δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεροκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
5: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
6: Υπέροχα,
7: μοντέρνα,
6: πρωτοποριακά,
7: έξοχα, έξοχα.
8: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
6: Απατάγγελος.
9: Στα είδη εξοχή φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
10: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.

0: γίνεται.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα σου κάνω σκηνή.
2: Τέλεια. Περίμενε να πάμε στο Τσόλις Κάμπινγκ και εγώ θα σου κάνω το κρεβάτι.
3: Τσόλις Κάμπινγκ. Κάνεις καλοκαίρι και τα έχεις όλα. Σκηνές, μπάγκαλοους, καλύβες και τροχόσπιτα. Φαγητό, απολαυστικούς καφέδες και ποτά στο beach bar για ξεχνιασιά, άνεση, οργάνωση όλο το καλοκαίρι.
1: Τσόλις Κάμπινγκ. Λαμπύρι Αιγείου. Τηλέφωνο 2691-031-469.
4: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Ρούτε 111. Το απόλυτο food truck με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσει.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβοίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα, σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 2623 071 245.
2: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
3: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
2: Σε μένα V-Power Diesel όσο παίρνει.
3: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Σελ Δρακόπουλος.
2: Τις Τρίτες V-Power.
3: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
2: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
3: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
2: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
3: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
4: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 26

0: 2-10-401-586.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
4: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-21-450.
5: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
6: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος επηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610-525-500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.
7: Dirty.

Βάζομαι στα μάτια, αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: ώρα πήγε 9.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερη 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr. Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
4: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17, Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
5: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και πίβηση Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7.
2: Ο Νίκος Μακρόπουλος συναντιέται με τον Χρήστο Παπαδόπουλο στα τραγούδια της κωμωδίας Λάρισα Εμπιστευτικό του Στράτου Μαρκίδη. Δημιουργικό πνεύμα και γραφή και διαρκής ανανέωση από τον Χρήστο Παπαδόπουλο που καταφέρνει να πρωτοτυπεί γράφοντας τραγούδια έξω από τα κλισέ και τα συνήθη και ένα ακόμα συν στη δισκογραφική πορεία του Νίκου Μακρόπουλου.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610 225.

0: Σαφήρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Ανακαλύψτε την σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
1: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού. Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.
5: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό? Τόσο νόστιμο! Από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
6: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
5: Αχαϊκό Χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ, σε 8 σημεία στην Πάτρα.
6: Αχαϊκό Χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.

0: Η ώρα πήγε 10.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερίς. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερίς, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και 2 γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
3: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
4: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
5: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
4: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
5: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
4: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
5: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
4: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
5: Χρόνης.
4: Χρόνης.
6: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 2623071245.
7: Υπέροχα,
8: μοντέρνα,
7: πρωτοποριακά,
8: έξοχα,
7: έξοχα.
9: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
7: Απατάγγελος.
10: Στα είδη εξοχή φύλακα Άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
11: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
12: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη Βιπέ Πατρών. Τηλέφωνο 2610 27 87 17.

0: έρχεται. Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
1: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
2: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο Σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο Σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
3: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
4: Στο Σικάγο, είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σου κάνω σκηνή.
6: Τέλεια! Περίμενε να πάμε στο Τσόλις Κάμπινγκ και εγώ θα σου κάνω το κρεβάτι.
7: Τσόλις Κάμπινγκ. Κάνεις καλοκαίρι και τα έχεις όλα. Σκηνές, μπάγκαλοους, καλύβες και τροχόσπιτα. Φαγητό, απολαυστικούς καφέδες και ποτά στο beach bar για ξεχνιασιά. Άνεση, οργάνωση όλο το καλοκαίρι.
8: Τσόλις Κάμπινγκ. Λαμπύρι Αιγείου. Τηλέφωνο 26910-31469.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το

0: casa, con stile, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσει.
1: Αλφα Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
0: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
2: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 6969. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 6969.
3: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Dirty.
1: Η ώρα της Κατερίνας στα νήσι ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: Η ώρα πήγε 11.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
4: Ξεκινάει. City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
6: Dirty.

Derti. Αληθινά τραγούδια.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
0: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γεωταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610 421 586.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
0: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208. Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
4: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Route 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111, τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος.

0: Τηλέφωνο 6972 978 675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πείσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Dirty.

0: Rating.
1: Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική της τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

0: Ανοίξτε τις θερές. Ανοίξτε ρε. Εκείνη δεν θα έλεγε τίποτα, γιατί φεύγει και μονάχος μου θα ζω. Ίσως πια να μην την ξαναδώ. Ίσως μπορεί. Τον ίδιο δρόμο πήραμε, μα τώρα δρόμοι δύο θα μας χωρίζουν στη ζωή.
1: Dirty.

Μη μου μορφή, καθώς θα σβήνεις στη στροφή. Γεννήθηκες να παίρνεις.

0: Dirty.
1: Το όνειρο που ποτίσαμε με αίμα, νερό και δάκρυ. Μια νύχτα το αφήσουμε να μαραθεί σε μια κρύ.

0: Η ώρα πήγε 12.
1: Στο υπόγειο σπιτιού γεννήθηκε μια ιδέα. Λίγα χρόνια μετά έγινε εμπειρία. Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Ανακαλύψτε την σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
4: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
5: Έφυγες.
4: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
5: Την άλλαξε κι αυτή.
4: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
5: Πες μου ότι το γύρισες.
4: Πώς?
5: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
4: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
5: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
4: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
6: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος, κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Βιοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 336 460.
1: Dirty.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.
1: Μπράβο, ψυχικό κάνατε.

0: Η ώρα πήγε μία.
1: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
2: Μεγάλη πείνα στο δρόμο. Καντίνα ο Μίτσος. Route 111. Το απόλυτο food truck. Με σπεσιαλιτέ προβατίνα σε σάντουιτς, αλλά και σε όλες τις μορφές της, ζουμερή και ασυναγώνιστη. Πεντανόστιμα σουβλάκια, χορταστικά σάντουιτς και μπέργκερ, όλα φτιαγμένα με μεράκι και χειροποίητα υλικά. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με άνετο πάρκινγκ. Καντίνα ο Μίτσος, Route 111. Τρίτο χιλιόμετρο Αλικών Ξύγια, στο νέο δρόμο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο 6972-978-675. Σβήνουμε κάθε σου λιγούρα.

0: είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε, εδώ ο παπάς. Εχάσατε κύριε.
1: Μάζευε Θανάση.
2: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.